0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί και χιούμορ και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις.
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα

Οι μεγαλύτεροι θρύλοι της μουσικής παίζουν εδώ. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλέ, τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί, και χιούμορ, και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned, θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow.
1: Oh, Father, tell me.
0: Rainbow.
1: Oh, Father, tell me.

0: από υπερδυνάμεις? Τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
2: Αυτό
1: σίγουρα, σίγουρα.
2: Rainbow Morning

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: από υπερδυνάμεις? Τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη. Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ. Σίγουρα.
4: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: και από υπερδυνάμεις. Τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
2: Σίγουρα.
1: Rainbow Morning Show.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: από υπερδυνάμεις. Τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
2: Αυτό
1: σίγουρα.
2: Rainbow Morning Show.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Και από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: από υπερδυνάμεις? Τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα.
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
2: Αυτό
1: σίγουρα, σίγουρα.
2: Rainbow Morning

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Και από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: από υπερδυνάμεις? Τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: από υπερδυνάμεις? Τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
2: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
2: Σίγουρα.
1: Rainbow Morning Show.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: και από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμάζεται.

0: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
1: Πουθενά, είμαι AI.
0: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
1: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
0: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Come here, baby.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: και από υπερδυνάμεις. Τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: από υπερδυνάμεις? Τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: από υπερδυνάμεις? Τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Μπράβο.
1: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
2: Τι μας λες τώρα.
3: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
0: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Rainbow Morning.